Πως να σώχτω για ζυβίλο τεκλέ κι ζελίλο για τσισίνο μωρί με καμδάλεξε κι τσίστο ντροξφέτ.